Μπαρεσάμε θέλα, αου μπίμι για τα μπός, τε μπίμι για τα σέγιαν, γερτά του θέν, νον, ετα σουεδιαν, ετα θέρ, ετα σέσαρς, τα λέω ατέν, εσκούτι και σέσαρς, τα λέω ατέν, ή θένα. Ο νέλα κοντόνιου ακελίπτη του θέν, αου σε δαβέρεν καν του λίξονα του ένα, jerk it out, η θένα εκουα, jerk it out. Όρι μπίμι για τα μπός, τεάν, αντίκο, ο γέι τα μπάτουρτερα, εους καλερίαν,